0: Και θα λέει μπορεί, τόγι δεν προχώρεις.
1: Ναι, του. Smart home, τάτσκα κο, τάτσκα με.
2: Ουραντανοβιτς είμαι ότφορεν κόμπλεξ τίκου City Apartments, νόβι στάνταρ ζιβότα ζα χότελσκι ή αβιο περσόναλ. Βίσο от 150 κρέβετα ου μόντερνιμ апартманима ου 6 стамбени сграда, са стилизовани намиштајем, кућним апаратима, паркингом и видеоназором 24 сата, рецепцијом, вишерајем, заједничким простором за ручавање, као и простором за